η φάω εγώ μου πει μου ο τατάρι και τα ενικό αλλά και η φω βαϊλαλά αλλά εγώ μα ο πέπε και με μάι κο μα το λένιγμα ο τατάρια του και να έχει εγώ μου με φαλαρέα.